Σαν μη τη φοβάρα πήγε καλέ όνομα κι ο καν πήγες μόνο κλώς το Ισλαέλ, κλώς το Ραόσιν. Listen.